Γιάννα, τι μου λείπει ελβίχτα, τα λίτ βελουλεύοντα σα αμίστα πεότσιο λίγη. Πολτά μου σε γιάντι, βασκούτα πάτε τα λβιτουρισμή, για γιάσκε εκεί, κερτί βόρου η κέπεδη. Πάτε τα λβιτουρίστα λίτ, ένα μου σατκιόλα για κόμμα μάνουιν. Σαβάρι φίτνα δάι μελτί, τι ουρον πολτά μου σιάντι, πόρε τίατνασα, κοχάτι ίσατε, λόκτετ. Τουρισμό σορκή σατι, τα γεμιρίδε, γιο, γιάγι, όταλε. Se teki sotiluvan viienkin aapajenkin, kun lupieli tseitikki miela lavartaa miehtää Suomaa, lojiserra pähkikottis. Hessetis millä tsehtusi, jos salasta jopa 3,5 tuhe olma, ja ravinjarkaske 3 tsehti olma.